0: Ράδιο Κάντρο FM. Σοβρέμενο hit μουσικά.
1: Hey Bulgaria, it's Bibi Rexha. Check out my new single, Heart Wants What It Wants, right here on Katra FM Radio. Enjoy.

0: Λάτρα FM. Λάτρα FM. Λάτρα FM.
1: Έτσι.
0: Ράδιο. Λάτρα FM. Съвременната хит музика.

0: Πάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Βάισε τσέσε.
0: Στο τσιαούι τσέτηρι. Ράδιο. Κάτρα FM.
2: This is
3: Κάτρα FM.
2: Mixed by 10.